0: Τάσε να τσάσε. Να λάτω.
1: No fighting.
2: We got the refugees. No fighting.